0: Άνετα! Σουπουνίρια.
1: Ο Μέλλο πρέπει.
0: Κινά ένα μαγκαλό. Άντα ρε βατινί.
1: Κάνε παραπάνω.
0: Ναι.
1: Κάτε παπά. Μεντζέ, βάει βατινά άνε. Πονέρο δάει παραπάνω πέντε. Ρε κοτουτσά.
0: Νίκο πανέρα νάτζι για αυτό το παντά. Νίνα κάμα δάτο γλυκά παίζα νάνι. Νάνα μητή γίνα μάνα και την αγγλίλα ρε το παντά. Τζάζω δεν θα
2: είναι. Μάνα και την αλπάντα σαρή παντού. Δάρα κοκκάρε λεστό τζέ. Για να πορλό του δω, γιατί πάση δόρτου δε. Νίνα με γελά, για το λαϊνί ρε ουλή.
0: Αϊκέ παντάδι, νίνα με μάνα και την αλπάντα.
2: Μάνα και την αλμάνα και την αλπάντα. Μάνα και την αλπάντα. Ήλα μάνα και την αϊνί.
0: Νίνα τα ώρα. Νίνα τα ώρα.
2: జాగ్రత్త
1: చెప్పలేదు.